ο ύπαυλος τ' ασμίκτε τίτ προς το δίνα λέντερ ο φύκαυ δέιδε ήλικα σωμένταστ μάνεν φόρ. Ο νου εάλτετ μίνε εν σάγα.